φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

κάνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορ...

Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δε χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν,

γιος μου αδερφός, κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαιρινά, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό βασιλικό.

κατηφόρο και από τον κατηφόρο στην πόλη κατεβαίνω τρένο. Δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μόναχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

0: πάει πολύ.
1: 5, 6, 10, 7 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

παίξουμε ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Στον αφορά το λόγο. Μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

Μητσοτάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάη. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο.

θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

Πικάσο. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ. Να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ. Να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ. Να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο. Να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτζό.

ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.

0: Ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

για download. Είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακής ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κηδά.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Ποιος?

πήγαινα σε τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα

Στίχους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα. Το πρώτο το βήμα. Το αιώνιο θύμα. Να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα. Να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη. Εσείς οι χορτάτοι σε κόλπα χοντρά. Η κρίζα σας ράτσα, τι κάνει τα ράτσα. Κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά. Κι όποιος πετάει κατά μόνας, από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει.

ταχνό τα. Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνουν από το κάστρο που η αγάπη

ότι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Φίλε, ευχαριστώ, Δόμναμι. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλό ο Θεός. Γεια σου, ψυχή μου. Φίλε, ευχαριστώ.

ήταν το χέρι σου, χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα άγριο τα γέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας τα

Έρχεται ο Απρίλη, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάη, ο Μάη είναι δούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα.

το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα

σκέφτηκες και πάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτηκες και πάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

μπουφάν, παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο

Πάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά

αδερφός κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

Στο μικροσκόπιο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

Αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτασα ιτιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

στον σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω από το μυαλό τις πίσω μου σελίδες.

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν. Αλλά τα